0: Απλά του απόπλε, σάι, με πατάει το έξω. Για να παγάνε του αφού πήγε η ζωή, έφυγε η εξωή. Είναι και αυτά αφού ήταν κάτι έτσι.
1: Εδώ δεν κάνω αυτή, πολιτή αφού.